0: 我们的河南话，河南话，
1: 河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河南话，河
0: 我叫杨庆林，河南坠子省级代表性传承人。哎，
2: 欢迎杨老师。
3: 杨老师，
2: 刚才这个是现在网上特别火的，叫《最美的月亮》，
1: 对
2: 吧？
1: 摇滚《最美的月亮》
3: 啊，最美的月亮，最美的月亮。
1: 对，因为我们那个《最美的月亮》，它不是最好那个最啊，它是这个。坠湖的坠，
3: 最美的月亮，
2: 坠子
1: 就是坠子的那个坠，
2: 是是是，
4: 这个坠子它因为听上去很民族特色嘛，很就我们这个当地特色，
1: 对，
4: 但它这个跟戏曲有什么区别呢？哦，
1: 它是跟戏曲的区别，就是河南坠子它主要是一人多角，哎，戏曲嘞它是一人一角，哎，你小生就是小生，你来花旦就是小花旦，你就演这一个角色，但是我们坠子里边，我一个人跳进天书，我一会儿是说书人，我一会儿是第三人称，我一会儿是个女生，一会儿我是个武将。
2: 但是对老师的这个嗓音条件要求就很高了啊，
1: 也有的，就像是你要说包公吧，你都得我祝万岁，万万岁，
3: 陆虎你来一个，陆虎来一个。
1: 哎呀，
2: 我
1: 说
2: 我这个作为河南人，
1: 河南的老乡，
2: 我作为河南人，这个怒吟方面我是一直不太容
1: 太肿了，
4: 你今天得肿一下，
1: 你得肿啊，啊，
4: 肿一下，
3: 学一下，学一下。
2: 今天我就站起来了，我就刚才老师您在教我，
3: 对，学一下，我们再学一下功。
5: 我祝万岁，万万岁，
2: 万太帅，对，不行哎，
1: 全靠底气，
2: 全靠底气啊，
3: 不能用嗓子，
2: 不能用嗓子，哦，
5: 万岁，
3: 万万岁，哦，
1: 找着感觉了，
2: 有嘞，哎，
1: 对，
2: 万万岁，哎，
1: 对，
3: 三个这也可以，
2: 万万岁，
1: 对，
2: 有了，有。